Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

Α, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα. 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Hey, you got what I wanted, Sony. Yeah, me tikka la karke tu na ja.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας

στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλαιστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Καλή δαγκώνει?
5: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
4: Και τι κάνει?
5: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
5: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
5: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
5: Black Dog.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε

0: Όλοι μαζί, γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η

0: εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Δόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα!
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα!
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίος Σακελαρίου!
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
6: Σε ρόλο παραμάνας!
5: Χωρίς καμιά ντροπή!
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
6: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
6: Τρεχάτε για να δείτε!
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors.

0: επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το λατρεύεις. Το χορεύεις. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 88 44 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: Δαγκώνει.
10: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
9: Καλή δαγκώνει.
10: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
9: Και τι κάνει?
10: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
9: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
10: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
9: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
10: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
9: Και πού είναι αυτό?
11: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
10: Black Dog.
12: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
4: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ξεκινάμε τώρα. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει ΒΕΑΚΙ.
4: After bitch. Τι
3: καλέ.

0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μαρτά πεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.

0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Πώς θα είναι όταν ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς? Ένα από τα πιο γνωστά κηρύγματα του Χριστού βρίσκεται εν μέρη στα κεφάλαια 5 έως 7 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και ονομάζεται η επί του όρους ομιλία. Η ομιλία αυτή περιέχει σπουδαίες αλήθειες και για μας σήμερα, αν και οι απόψεις του κόσμου για την εφαρμογή τους είναι συχνά διαμετρικά αντίθετες. Κάποιοι θεωρούν ότι η επί του όρους ομιλία είναι το πιο σημαντικό τμήμα της Αγίας Γραφής. Την αποκαλούν μίνι Ευαγγέλιο. Το πρόβλημα είναι πως δεν λέει τίποτα για το θάνατο και την ανάσταση του Χριστού που είναι η καρδιά του Ευαγγελίου. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί της. Απορρίπτουν την προσευχή του Κυρίου και τους μακαρισμούς, λέγοντας πως δεν είναι για μας σήμερα. Όμως, όπως θα δούμε σε αυτά τα τρία κεφάλαια, κάποια πράγματα είναι για μας ακόμη και αν δεν υπόθηκαν σε μας. Από την επί του όρους ομιλία μαθαίνουμε πως δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει. Δεν έχουμε τη δύναμη να ακολουθήσουμε τα υψηλά ηθικά πρότυπα του Χριστού. Ποιος ήταν λοιπόν ο σκοπός του Χριστού όταν μοιράστηκε αυτά που είχε στο νου και την καρδιά του με τους μαθητές του και τα πλήθη? Ήθελε να μας σωθήσει στην αποτυχία? Όχι. Ακόμη και αν η επί του όρους ομιλία αποκαλύπτει πόσο ελλειπείς είμαστε, θέτει μπροστά μας έναν υψηλό στόχο. Πώς θα ήταν ο κόσμος αν βασίλευε σήμερα ο Χριστός, όπως θα κυβερνήσει στο μέλλον κατά τη χιλιετία? Όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου μιλάει για τη μέρα όπου ο Χριστός θα κυβερνήσει ως βασιλιάς. Τώρα μας εξηγεί το μανιφέστο του βασιλιά, το σύστημα του πρίγκιπα της ειρήνης. Οι αρχές αυτές ορίζουν τους νόμους της βασιλείας, τότε όπου ο Ιησούς Χριστός θα είναι εδώ αυτοπροσώπος και θα φροντίσει για την εφαρμογή τους. Αυτή είναι η νόμη σύμφωνα με τους οποίους θα κυβερνήσει. Οι αρχές αυτές είναι καλές να τις μαθαίνουν και να τις μελετούν οι χριστιανοί σήμερα, συνειδητοποιώντας πως δεν μπορούμε να τις εφαρμόσουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να ζητήσουμε δύναμη από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο αυτός μπορεί να δώσει τα ευλογημένα αυτά χαρακτηριστικά στην καρδιά κάθε πιστού χριστιανού. Αν προσπαθήσει κανείς να εξαναγκάσει κάποιον να ζήσει σύμφωνα με την επί του όρους ομιλία, κάποιον που δεν έχει τη δύναμη να ζήσει έτσι, θα είναι μάταιο και απογοητευτικό. Είναι επίσης παραπλανητικό όταν δίνουμε σε κάποιον θρησκευτική ορολογία, γιατί τον αποτρέπει από τον Χριστό τη στιγμή που η επί του όρους ομιλία θα έπρεπε να μας φέρνει πιο κοντά του. Το κατά Ματθαίον 5 ξεκινάει με τους μακαρισμούς. 9 φορές λέει «Μακάρι ή» και περιγράφει κάθε φορά ένα χαρακτηριστικό που μόνο εκείνος μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Όταν μια μέρα ο Χριστός θα βασιλεύσει, αυτά θα περιγράφουν όσους συμβασιλεύουν με αυτόν. Μόνο στον καθαρισμένο χρόνο του Θεού μπορούν όλα αυτά να πραγματοποιηθούν στη ζωή μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε με τη δική μας δύναμη. Χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε σωτήρα. Επίσης, έχουμε ανάγκη από έλεος και το αποκτάμε πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό. Η επί του όρους ομιλία μας οδηγεί στο Σταυρό για να του ζητήσουμε βοήθεια. Μήπως τον γνωρίζεις ήδη? Μήπως ήδη του ζητάς βοήθεια? Μοιράσου τότε αυτά τα καλά νέα με άλλους. Έτσι, εκφράζουμε την αγάπη μας για τους άλλους και το Θεό σήμερα. Έχεις ανάγκη το Χριστό. Μοιράσου αυτό το μήνυμα με τον κόσμο, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα σωθούν και θα πάνε στον ουρανό. Στο επόμενο, πώς μπορούν τα κίνητρά μας να ταιριάζουν με τα καλά έργα μας? Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Καλέ.
2: After

0: ακόμα, ρε, τα μπεις και τα μίτς.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και

0: την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Είστε έτοιμοι!
4: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

0: έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW

0: Miami. Let me be, let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Ντόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μαρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή.

0: επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.
5: J-Lo, για τους άνοιμα,

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Α. 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα.

0: Πέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: Remy. Let me be, let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για

Καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Alpha Radio 88,6. Εδώ είμαστε άλλο ένα απόγευμα Κυριακής. Μάγδα Κουντουρουπάκη στο μικρόφωνο και θα πάμε παρεούλα ως τις 10 το βράδυ. Κυριακή 9 Αυγούστου. Σας έχω ετοιμάσει playlist με τις νούμερο 1 ξένες επιτυχίες. Και το σημερινό θέμα εκπομπής είναι το εξής. Γιατί τα απλά πράγματα έγιναν πολυτέλεια. Πότε έγινε πολυτέλεια μία βόλτα χωρίς συγκεκριμένο λόγο, να κάτσεις κάπου και απλώς να κοιτάς τη θάλασσα, να ακούσεις μουσική χωρίς να κάνεις κάτι άλλο ταυτόχρονα. Έχουμε στη διάθεσή μας τόσες επιλογές, περισσότερες ευκολίες από ποτέ, περισσότερη τεχνολογία και όμως πολλές φορές μας λείπουν τα πιο απλά. Ο χρόνος, η ηρεμία, η παρέα, το γέλιο, ένα απλό τηλεφώνημα, να δει ο άλλος απλά τι κάνουμε. Αυτά και άλλα πολλά θα μοιραστούμε και απόψε, παρέα με το σημερινό μας καλεσμένο, το Μάκη. Θα σας τον παρουσιάσω σε λίγο φυσικά. Εννοείται περιμένω και τα δικά σας μηνύματα στο Instagram alpharadio886 να μου πείτε ποιο απλό πράγμα σας λείπει περισσότερο. Τι λέτε, ξεκινάμε? Καλή ακρόαση.

0: Sunshine, ακούσαμε και αυτό το υπέροχο κομμάτι. Την καλησπέρα μου να στείλω εδώ στην παρέα μου. Γεια σου Μάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Μάγδα, σε ευχαριστώ που με κάλεσες και πάλι σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Είναι φανταστικό, είναι ωραία εμπειρία.
0: Εννοείται και φυσικά είναι ανοιχτή πρόσκληση, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Όποτε μπορείς και θέλεις να έρχεσαι εδώ στην παρέα μας, είσαι πρόσδεκτος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους, στο ωραίο κοινό που μας ακούει. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τρίωρο, δημιουργικό, με χιούμορ. Πολύ
0: έτσι.
1: Ωραία.
0: Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα έτσι να πούμε πολλά. Τι είναι για σένα πλέον πολυτέλεια, δηλαδή κάτι που παλιότερα το έκανες πιο εύκολα και τώρα λες πότε θα βρω χρόνο να το κάνω κι αυτό?
1: Κοίτα, είναι πια πολυτέλεια να βρίσκεσαι με τους φίλους σου. Δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο. Μετά, σε αυτό που ρώτησες πριν, μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα όχι μόνο το οικονομικό, έχει αλλάξει η ζωή μας με τα κινητά, με όλη αυτή την τεχνολογία. Δηλαδή, να δεις μια ταινία, τη βλέπεις σπίτι. Δεν χρειάζεται να πας στον κινηματογράφο πια. Είναι όλα στο πιάτο σου, είναι όλα αυτά. Και όλο αυτό έχει αλλάξει λίγο τη ζωή μας.
0: Συμφωνώ, γιατί θεωρώ ότι η πηγή του κακού είναι το κινητό, από όλες τις απόψεις. Με την έννοια ότι μας τρώει πολύ χρόνο στο να σκρολάρουμε στα social media και να βλέπουμε ουσιαστικά νούσια πράγματα. Δηλαδή, περνάει η ώρα μας και δεν το παίρνουμε χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Αντί, ας πούμε, να ξοδεύουμε ποιοτικά το χρόνο μας, δεν κάνουμε τίποτα στην ουσία.
1: Δεν κάνουμε τίποτα, μας απομάκρυνε από τον αθλητισμό, από τις παρέες, από πολλά πράγματα.
0: Άρα για κάποιο λόγο ήρθαν τα κινητά στη ζωή μας. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό.
1: Wow.
0: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε στη συνέχεια. Μαζί μας και σήμερα συνοδοιπόρος εδώ στην εκπομπή είναι φυσικά το παλιό και αγαπημένο στέκι της Καβάλας, το Μετά τις 10. Που για πάνω από 35 χρόνια παραμένει στο ύψος του κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Ανεβαίνει στον τέταρτο όροφο που όλα είναι απαράμιλα, η θέα, η ποιότητα, η ευγένεια στο σέρβις. Όλα σε κάνουν να νιώθεις αμέσως ως φιλοξενούμενος παρά ως ένας ακόμη πελάτης του. Θα το βρείτε στη Βενιζέλου 22 στον τέταρτο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690. Τι λες Μάκη, πάμε μετά για ένα ποτό?
1: Εννοείται, εννοείται. Είπαμε 7 και 10 με τη Μάγδα, μετά τις 10 πάλι με τη Μάγδα.
0: Ακριβώς, μα να σου πω κάτι. Όντως, έτσι όπως το κάναμε τώρα με την αλλαγή της ώρας εκπομπής, είναι τα μαμ. Και νομίζω ότι όταν είναι ζεστές αυτές οι μέρες, χρειάζεται να είσαι ψηλά, να είναι δροσερά, να έχει θέα, καλή παρέα, τι άλλο θέλει κανείς.
1: Τα είπες όλα, τα είπες όλα.
0: Αυτό. Walking on Air, Anis και Snoop Dogg για τη συνέχεια και επανερχόμαστε.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, Μάκη μου, έχουμε ένα μήνυμα που σε αφορά εδώ.
1: Για πες, για πες.
0: Καλησπέρα, λέει. Ανυπομονώ να ακούσω κοινωνικά θέματα από τον κύριο Γιαννοπουλάκη, κοινωνικό, ηθικά, παιδείας και γενικότερα αλληλοσεβασμού, καθώς με μεγάλωσε με αυτές τις βάσεις. Καλή δύναμη να προσέχετε το μεγάλο μου αδερφό. Ο Ηλίας το έγραψε αυτό.
1: Ο Ηλίας.
0: Πολλά φιλιά στον Ηλία. Σε λίγο σου στέλνουμε και το link για να το μεταδώσει φυσικά στα social. Ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Θες να του πεις κάτι?
1: Γεια σου, αδερφάκι μου, σε αγαπώ πολύ.
0: Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, είτε παιδιά μέσω Instagram στο alfaradio886, είτε φυσικά μέσω emails, πλατφόρμες που μας ακούτε ίντερνετικά. Δεν ξεχνάτε να γράφετε το όνομά σας, καθώς όλα τα μηνύματα συμμετέχουν στην κλήρωση για ένα χειροποίητο κόσμημα από το e-shop μου, www.magdarte.gr. Περιμένουμε την καλησπέρα σας, περιμένουμε να μας πείτε ποιο είναι το πιο απλό πράγμα που σας λείπει και θεωρείτε πλέον πολυτέλεια στη ζωή σας. Αν σου έλεγα, Μάκη, σήμερα δεν έχεις καμία υποχρέωση, τι θα έκανες?
1: Τι θα έκανα? Αυτή τη στιγμή θα ήμουν συνέχεια στη θάλασσα. Mm-hmm. Βουτιά, έξω, ύπνος, φαγητό, χαλάρωση, τίποτα άλλο.
0: Αυτό έχεις ανάγκη.
1: Ναι,
0: τέλεια.
1: Χαλάρωση.
0: Κοίταξε, τώρα που πήρες και άδεια, νομίζω ήρθε ο καιρός να το κάνεις. Είναι σχετικά εύκολο.
1: Πολύ εύκολο.
0: Πολύ ωραία. Σε λίγο θα φέρουμε και ζώδια που μιλούν για... Αναφερόμαστε μάλλον στα ζώδια, τι θεωρούν πολυτέλεια το κάθε ζώδιο. Έχουμε ετοιμάσει ένα top 5 φωτιά και σήμερα, το οποίο αφορά τα πιο αγαπημένα soundtracks ταινιών όλων των εποχών. Πώς φαίνεται το θέμα μας?
1: Μ' αρέσει, φανταστικό θέμα.
0: Πιστεύω θα τα ξέρεις όλα. Έχουμε φυσικά και το παιχνίδι με τις ερωτήσεις που κάνουμε κάθε φορά. Έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά. Ava Max The Moto έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Α 88,6.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, αυτός που μόλις ακούσαμε, δηλαδή κύριος Ξερόλας, όπως λέμε, ελληνιστή. Την καλησπέρα μου να στείλω και στη φίλη μας τη Μάρθα που ζήτησε να ακούσει κάτι παλιότερο, Corona, The Rhythm of the Night. Το έχω ήδη ετοιμάσει, έρχεται σε πολύ λίγο. Να πούμε λίγο εδώ τα δικά μας. Μάκη, θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, να μου πεις τι θεωρούσες δεδομένο μικρός και τώρα το εκτιμάς.
1: Δεδομένο ότι οι γονείς σου πάντα είναι δίπλα σου. Τώρα βλέπεις ότι πρέπει να το εκτιμάς περισσότερο αυτό. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Το οικονομικό κομμάτι όταν είσαι μικρό παιδί. Όλο
0: η ανεμελιά
1: αυτό
0: που έχεις.
1: Ναι, η ανεμελιά.
0: Που νομίζεις ότι όλα είναι τζάμπα. Ξέρεις, κάποιος τα πληρώνει. Με ένα μαγικό τρόπο.
1: Κάποιος θυσιάζει ώρες από τη ζωή του. Κάνει προσπάθεια μεγάλη για σένα.
0: Mm-hmm. Το βλέπω και με τα νύψια μου. Ξέρεις, όταν είμαστε μαζί, θεία θέλω και νέο τ' άλλο. Και εγώ θέλω πάρα πολύ. Και μερικές φορές προσπαθώ να σου εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα κάνω όλα, ας πούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Το άλλο είναι ότι βλέπεις κάποια πράγματα που σε ενθουσίαζαν μικρό τόσο πολύ και ήταν κάτι τόσο που δεν ήταν σημαντικό. Mm-hmm. Ναι. Επίσης θέλω να πω μια καλησπέρα.
0: Βεβαίως.
1: Στο φίλο μου τον Κώστα Τζιπάκη στη Χρυσούπολη που μας ακούει και στα υπόλοιπα παιδιά στο γνωστό καφέ εκεί πέρα.
0: Την καλησπέρα και από εμένα. Επίσης θα ήθελα να σε ρωτήσω, είναι τελικά πολυτέλεια ο ελεύθερος χρόνος? Πώς το βλέπεις?
1: Τώρα αυτή την εποχή έχει γίνει πολυτέλεια. Τρέχουμε mm-hmm. σαν τους παλαβούς συνέχεια.
0: Γιατί τρέχουμε? Τι κυνηγάμε δηλαδή?
1: Κυνηγάμε πια την επιβίωση. Mm-hmm. Γιατί τώρα πια τρέχουμε για να επιβιώσουμε. Κάποτε κάποιοι έτρεχαν απλά για να αποκτήσουν περισσότερα. Mm-hmm. Υπήρχε αυτή η μανία. Τώρα πια είναι επιβίωση.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο. Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Πάμε να ακούσουμε και να θυμηθούμε το Corona, The Rhythm of the Night. Έτσι από τα χρόνια μας. Τα δικά μου δηλαδή, όχι τα δικά σου. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

0: 2. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Τι καλέ.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: shit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what I'm just
1: Αλφα 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Να στείλω καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Βροχερές καλησπέρες μας γράφει. Τώρα από πού μας ακούς Γιώργο και βρέχει? Γιατί νομίζω εδώ δεν έχουμε τουλάχιστον προς το παρόν βροχή. Η Μαρίνα μας γράφει: γεια σας, κολλάει το ίντερνετ σας. Λόγω καιρού φαντάζομαι. Είναι και καιρός αδειών, καταλαβαίνεις Μαρίνα μου. Λοιπόν, Μάκη, θέλω να σε ρωτήσω, ξέρεις τι χρειάζεται μια καλοκαιρινή βραδιά στην Καβάλα?
3: Τι χρειάζεται μια
2: καλοκαιρινή? Υποψιάζεσαι?
3: Καταρχήν, καλοκαίρι στην Καβάλα πρέπει να πας μετά τις 10. Εκεί πρέπει να είσαι.
2: Νομίζω το έπιασες κατευθείαν. Θέλει καλή παρέα, ωραία μουσική, ένα κοκτέιλ στο χέρι και θέα. Τίποτα άλλο. Και όλα αυτά τα βρίσκεις στο μετά τις 10, με το κάστρο και τις καμάρες να απλώνονται μπροστά σου. Εκεί μπορείς να απολαύσεις και το signature cocktail after the end. Και άκου ατάκα, γιατί μετά από κάθε τέλος πρέπει να υπάρχει μια νέα υπέροχη αρχή.
3: Φιλοσοφημένο.
2: Εκεί βασίζεται αυτό το κοκτέιλ. Θα το βρείτε στη Βενιζέλη 22 στον 4ο όροφο, γιατί Καβάλα από ψηλά και μετά τις 10 έχει άλλη χάρη. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, σήμερα συζητάμε τα μικρά πράγματα που έχουν γίνει πλέον πολυτέλεια στη ζωή μας. Πότε νιώθεις πραγματικά πλούσιος, αλλά χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τα χρήματα?
3: Πότε νιώθεις πραγματικά πλούσιος? Όταν είσαι μαζί με τους φίλους σου, μαζί με τους συγγενείς σου που αγαπάς πάρα πολύ, με τα πρόσωπα που αγαπάς, mm-hmm. νιώθεις πλούσιος, νιώθεις γεμάτος. Αυτό είναι ο κανονικός πλούτος. Το άλλο mm-hmm. είναι ψευδέστηση απλά.
2: Συμφωνώ και πιστεύω ότι ακόμη το λέμε αυτό, το τονίζουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με αυτά τα παράλογα που ζούμε. Είναι δωρεάν, πιστεύω, τα σημαντικά και τα μικρά πράγματα τα οποία ξεχνάμε.
3: Και όταν τα χάνουμε, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι.
2: Mm-hmm. Τα είπες όλα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Turn the Lights Off και επανερχόμαστε σε λίγο με το Top 5 της σημερινής μας εκπομπής.

0: Τελικά, εγώ προτείνω, Μάκη, να πάμε στα ζώδια. Τι λες και εσύ?
1: Ω, μου αρέσουν πολύ τα ζώδια.
0: Σου αρέσουν, ναι. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις?
1: Να ξεκινήσω με τον κρυό.
0: Βεβαίως.
1: Ο κρυός λέει θέλει να γίνονται όλα πολύ γρήγορα και τώρα. Είμαι λίγο κρυός, τέλος πάντων. Αυτή την περίοδο όμως είναι καλό. Θα του κάνει καλό να αφήσει λίγο το τρέχο και να απολαύσει μια απλή στιγμή χωρίς πρόγραμμα.
0: Ο Ταύρος ξέρει πολύ καλά ότι η πολυτέλεια δεν χρειάζεται πάντα να κοστίζει ακριβά. Ένα ωραίο φαγητό, καλή παρέα και λίγη ηρεμία είναι αρκετά. Αυτές τις μέρες ας το απολαύσει χωρίς ενοχές.
1: Οι δίδυμοι πάλι έχουν πάντα κάτι να κάνουν. Κάποιον να πάρουν τηλέφωνο, κάτι να πούν. Μήπως όμως η πραγματική πολυτέλεια αυτή την εβδομάδα είναι να αφήσουν για λίγο τα κινητά στην άκρη?
0: Για όλους πιστεύω. Για τον καρκίνο, η μεγαλύτερη.

0: μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι οι άνθρωποι του. Ένα οικογενειακό τραπέζι, μια ζεστή κουβέντα ή μια αγκαλιά μπορεί να αξίζουν πολύ περισσότερο από οτιδήποτε αγοράζεται.
1: Ωραίος ο καρκίνος. Mm-hmm. Απ' την άλλη, ο Λέων αγαπά τα όμορφα πράγματα, αλλά αυτή την εβδομάδα θα καταλάβει ότι δεν χρειάζεται πάντα κάτι εντυπωσιακό για να περάσει καλά. Η καλύτερη στιγμή μπορεί να είναι αυτή που δεν έχει καν σχεδιάσει.
0: Παρθένος. Ο Παρθένος έχει πρόγραμμα για τα πάντα, ακόμη και για την ξεκούραση. Αυτή την εβδομάδα ας αφήσει κάτι στην τύχη και ας επιτρέψει στον εαυτό του να μην είναι συνεχώς χρήσιμος και παραγωγικός.
1: Ο Ζυγός από την άλλη θέλει ένα όμορφο περιβάλλον και μια καλή παρέα, αλλά ίσως κυνηγάει υπερβολικά το τέλειο. Μερικές φορές το πιο όμορφο βράδυ είναι αυτό που έγινε αυθόρμητα. Με τους σωστούς ανθρώπους.
0: Ζυγός εδώ. Ναι. Σκορπιός. Ο Σκορπιός δεν ανοίγεται εύκολα, αλλά όταν το κάνει, το κάνει ουσιαστικά. Αυτές τις μέρες, ας επενδύσεις σε μια αληθινή κουβέντα με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται, χωρίς κινητά και χωρίς περισπασμούς.
1: Τοξότης. Ο τοξότης πάντα ψάχνει το επόμενο. Το διαφορετικό, το μακρινό. Ίσως όμως αυτή την εβδομάδα να καλύψει ότι μια απλή βόλτα στη γειτονιά μπορεί να του φτιάξει διάθεση περισσότερο από ένα μεγάλο σχέδιο.
0: Εγώ καιρός που είσαι εσύ και ο σύζυγος. Ξέρει από υποχρεώσεις και ευθύνες. Το δύσκολο για αυτόν είναι να καταλάβει ότι η ξεκούραση δεν είναι χάσιμο χρόνου. Είναι και αυτή μια μορφή φροντίδας προς τον εαυτό μας, εγώ θα προσθέσω.
1: Εγώ δεν άκουγα τι είπες, δεν είναι. Υδροχός. Ο υδροχός θέλει αλλαγές, ιδέες και ερεθίσματα. Αυτή την εβδομάδα όμως θα δοκιμάσει κάτι πιο απλό. Μια παρέα χωρίς σχέδιο, μια συζήτηση χωρίς σκοπό. Και ένα βράδυ χωρίς να κοιτάζει συνέχεια την οθόνη.
0: Ιχθύες. Οι ιχθύες ξέρουν να βρίσκουν ομορφιά στα μικρά πράγματα. Ένα τραγούδι, μία μυρωδιά, μία ανάμνηση ή ένας άνθρωπος μπορούν να του δώσουν περισσότερη χαρά από μία μεγάλη πολυτέλεια. Και τι είναι τελικά αυτή η μεγάλη πολυτέλεια? Γιατί πάντα περιμένουμε τη μεγάλη στιγμή, την μεγάλη πολυτέλεια, την ευτυχία. Αυτά εδώ δεν είναι λίγο. Πώς να το πω. Ουτοπικά.
1: Τοπικά βέβαια. Μεγάλη πολυτέλεια είναι ο καφές που πιάμε προχθές με το φίλο μου τον Σάβα. Mm-hmm. Με τη φίλη σου την Κωνσταντίνα, εσύ το καφές που ήπιες, που συζητάμε, που ανταλλάζουμε απόψεις, που είμαστε στην υγεία μας, πάνω απ' όλα υγεία. Η υγεία είναι μεγάλο πράγμα.
0: Εννοείται, για να μπορούμε να πίνουμε καφέ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά.
0: Πολύ ωραία. Αυτά με τα ζώδια. Για το top 5 το παλεύουμε. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Πιστεύω θα το αποκαταστήσουμε λίγαν συντόμως. Στρωμάει και παπουτάει, έρχεται για τη συνέχεια ένα υπέροχο κομμάτι.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου.

0: Αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6.

0: προορισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8 χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Θα σου κάνω αυτές τις ωραίες ερωτησούλες που κάνουμε με τα διλήμματα. Εσύ απλά απαντάς ένα από τα δύο, δεν το σκέφτεσαι πολύ κτλ.
1: Okay, πριν από αυτό, μπορώ να πω μια καλησπέρα.
0: Βεβαίως.
1: Μια ακόμα καλησπέρα στο φίλο μου τον Ανέστη που μας ακούει. Mm-hmm. Εκεί στον καφέ μεγαλώνει η παρέα. Μας ακούνε πολλά παιδιά μαζί. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και από εμένα. Ξεκινάμε λοιπόν. Μία προαγωγή στη δουλειά ή ένα απόγευμα χωρίς υποχρεώσεις.
1: Δύσκολο. Ένα απόγευμα χωρίς υποχρεώσεις. Θα κάνω την έκπληξη.
0: Πολύ ωραία. Ένα ακριβό εστιατόριο ή τραπέζι στο σπίτι με φίλους.
1: Τραπέζι στο σπίτι με φίλους.
0: Πολλά χρήματα ή πολύς χρόνος.
1: Πολύς χρόνος.
0: Ξέρεις, αυτή την περίπτωση είναι και λίγο. Θα σου πει ο άλλος, θες πολύ χρόνο. Άμα δεν έχεις χρήματα, τι να τον κάνεις τον χρόνο, θα σου πει κάποιος.
1: Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα στον ελεύθερο σου χρόνο. Mm-hmm. Αυτά που έχουμε ξεχάσει πια, αυτά τα παιχνίδια που κάναμε
0: για αυτά
1: κάποτε.
0: Συζητάμε, ακριβώς. Ναι, ναι. Μία ώρα μόνος ή μία ώρα με την καλύτερη παρέα.
1: Μία ώρα με την καλύτερη παρέα. Δεν μου αρέσει μόνο.
0: Άκου πολύ όμορφη ερώτηση. Να σε ξέρουν πολύ ή να σε αγαπούν λίγοι.
1: Να σε αγαπούνε, θέλω.
0: Να ξαναζήσεις μία ημέρα από τα παιδικά σου χρόνια ή να ζήσεις μία μέρα από το μέλλον σου για να δεις πώς θα είναι.
1: Το μέλλον ή τα παιδικά χρόνια. Τα παιδικά χρόνια ήταν πιο ανέμελα, πιο ευχάριστα, πιο ωραία. Το μέλλον δεν ξέρω πώς θα είναι και φοβάμαι.
0: Καλά κάνεις. Ποδόσφαιρο με φίλους ή ταινία μόνο σου.
1: Ποδόσφαιρο με φίλους.
0: Διακοπές με την οικογένεια για ξεκούραση ή για δράσεις.
1: Με την οικογένεια. Α, εδώ είναι πολύ δύσκολο όμως. Είναι δίλημα. Είναι δίλημα.
0: Θέλει συνδυασμό.
1: Θέλει συνδυασμό, βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια.
0: Αν έπρεπε να απαντήσει ένα από τα δύο.
1: Ξεκούρασε. Ξεκούρασε. Okay. Καλάρωση.
0: Ένα Σαββατοκύριακο χωρίς κινητό ή χωρίς τηλεόραση.
1: Χωρίς κινητό.
0: Και τέλος, καφές με φίλο ή μία ώρα μόνο σου.
1: Με φίλο. Ποτέ. Mm-hmm.
0: Το καταλάβαμε λοιπόν. Ότι εκτιμάς τους ανθρώπους σου. Σε ξέρουμε άλλωστε. Τι είσαι, τέτοιος είσαι. Ευχαριστούμε για τις πολύ ωραίες απαντήσεις. Δεν ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να μας λέτε κι εσείς φυσικά ποια συνήθεια να πω. Κάτι μικρό που το θεωρούμε μικρό, που δεν είναι καθόλου μικρό. Αποτελεί πολυτέλεια στη ζωή μας. Σας έχει λείψει. Θέλετε να το κάνετε και συνέχεια το αναβάλλετε. Μας στέλνετε μήνυμα είτε στο Instagram alpharadio886 είτε φυσικά μέσω email. Δεν ξεχνάτε όμως να γράφετε το όνομά σας, καθώς συμμετέχετε αυτομάτως στην κλήρωση για ένα χειροποίητο κόσμημα από το e-shop μου www.magdarte.gr. The Second Voice και Let Me Be έρχεται για τη συνέχεια, να το αφιερώσω στη Χρύσα με πολύ αγάπη.

0: Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μας στην Ανατολή που μας γράφει ότι εμείς οι μεγάλοι έχουμε ξεχάσει να παίζουμε.
1: Όντως έχουμε ξεχάσει να παίζουμε και το θεωρούμε και ότι δεν πρέπει να παίξουμε εμείς. Δηλαδή, παράδειγμα, θυμάσαι ζώα φυτά.
0: Να είμαστε σοβαροί. Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ ψάχνω ευκαιρία να παίξω και το ξέρεις. Και για επιτραπέζια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, όταν έρχονται τα νύψια μου ή άλλα παιδάκια φίλων στο σπίτι, πολλές φορές μπορώ να κάτσω με τα παιδιά για να παίξω.
1: Παίζεις και ζευγάρια παίζουμε. Δυστυχώς χάνουμε συνέχεια εμείς οι άντρες, αλλά δεν πειράζει. Αποδεχόμαστε την ήττα μας.
0: Έχουμε όμως τη χαρά του παιχνιδιού. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, σήμερα συζητάμε εδώ με το φίλο μου το Μάκη για τα μικρά πράγματα τα οποία αποτελούν πολυτέλεια πλέον στη ζωή μας και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι αυτά για τον καθένα μας. Ποιο απλό πράγμα δεν θα ήθελες ποτέ να χάσεις?
1: Ποιο απλό πράγμα?
0: Το πιο απλό που σου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Να έχω χρόνο για μένα. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα ποτέ να το χάσω αυτό. Έστω και λίγο χρόνο να έχω για μένα.
0: Πολύ σημαντικό. Πού φεύγει τελικά αυτός ο χρόνος?
1: Αυτός ο χρόνος είναι η εποχή μας, η τρελή αυτή που τρέχουμε συνέχεια σε δουλειές, να προλάβουμε καταστάσεις. Εκεί σπαταλάμε όλο το χρόνο μας, δυστυχώς.
0: Ξέρεις τι, μερικές φορές νομίζω ότι μας παρομοιάζω με το χαμστεράκι που είναι μέσα εκεί στη ρόδα που τρέχει και δεν πάει πουθενά στην ουσία.
1: Καλά τα λες.
0: Κάπως έτσι.
1: Καλά τα λες. Και δεν έχει τέλος. Είναι μια ευθεία και δεν έχει τέλος.
0: Ένας αέναος κύκλος, θα έλεγα. Ένα τρέξιμο.
1: Ναι.
0: Χωρίς ουσία, με την έννοια, όχι ότι σίγουρα η επιβίωσή μας και όλα αυτά που προσφέρουμε στα παιδιά μας έχουν αξία και σημασία, αλλά έχει χαθεί η ισορροπία. Αυτό λείπει.
1: Είμαστε ανισόρροποι δηλαδή.
0: Με όλη την έννοια όμως.
1: Κοίτα να δεις, αναλωνόμαστε σε πράγματα, δηλαδή μπορείς να ζήσεις και χωρίς κινητό, μπορείς να ζήσεις χωρίς υπολογιστή. Mm-hmm. Το έχουμε παρακάνει με την τεχνολογία πάρα πολύ.
0: Μπορούμε να ζήσουμε, πιστεύεις, πλέον?
1: Ναι.
0: Ή έχουμε εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό?
1: Όχι, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Mm-hmm. Αν μας παρασύρει το γενικό όλο αυτό. Το γενικό όλο αυτό.
0: Δεν ξέρω, εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι ακόμη και εκνευρισμό μπορεί να σου επιφέρει η υστέρηση, ας πούμε, του κινητού.
1: Η προσωρινή, ναι.
0: Ναι, προσωρινή. Είναι σαν ναρκωτικό ένα πράγμα.
1: Ναι, αν δεν είχα το κινητό μαζί θα κοιτούσα να βρω τρόπο να έρθει mm-hmm. το κινητό εδώ, δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ένα εργαλείο πολύ ωραίο, αλλά η υπερβολική χρήση κάνει κακό.
0: Παν μέτρων άριστον. Γιατί όλα αυτά που μας έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έχουν βάσεις.
1: Βέβαια έχουν βάσεις. Βγήκανε μέσα από τη ζωή. Αυτοί ήταν φιλοσοφημένοι γιατί δεν είχαν κινητό να είναι συνέχεια μέσα στην οθόνη. Βλέπαν τη ζωή και γράφαν πράγματα για τη ζωή γενικά και αυτά. Και ήταν πολύ έξυπνοι και πολύ σωστοί.
0: Ακριβώς. Έρχεται για τη συνέχεια ο Teddy Swims, David Guetta, Gone, Gone, Gone. Και εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με περισσότερα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6. Στην παρέα σου τώρα η Μάγδα Κουντουρουπάκη. Αλφα. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Να στείλω μια πολύ γλυκιά καλησπέρα στο κορίτσι μου, τη Σοφία την από Κομωτινή. Καλησπέρα Μάγδα μου, έχει γίνει πολυτέλεια να μαγειρέψω στο σπίτι για να κάνω τραπέζι σε φίλους. Τώρα που το λες, έτσι είναι τα πράγματα για όλους μας.
2: Έτσι, έτσι, και μετά το COVID έχει κοπεί πολύ αυτό το πράγμα. Μαζευόμασταν φίλοι πολύ στο σπίτι, μαγειρεύουμε,
1: ναι, ναι.
2: Ανταλλάσσαμε απόψεις, διασκεδάζαμε.
1: Μας έμεινε το ψυχολογικό του κορώνα πάρτι.
2: Κάτι έγινε, δεν ξέρω. Ναι, μετά τον COVID ήταν. Ίσως είναι και αυτό που λες.
1: Μα ουσιαστικά, εκτός ότι ήταν ένα μεγάλο πείραμα όλο αυτό, επί της ουσίας ήταν και για να εξαλείψει πολλά πράγματα, πιστεύω. Στην κοινωνία μας, ηθικά, αξιακά, κοινωνικά.
2: Ίσως.
1: Στην ψυχολογία μας. Πάντως, κάτι δεν πήγε καλά.
2: Πάντως άλλαξε η ζωή μας αρκετά. Σε πολλά θέματα.
1: Δηλαδή, άλλαξε άρδιν, δεν το συζητούμε.
2: Επιφυλακτική γίναμε πολύ.
1: Θέλω να μου πεις πόσο χρόνο χάνουμε στο κινητό, πιστεύεις?
2: Έχεις μέτρηση?
1: Ναι, εννοώ ρε παιδί μου αναλογικά. Δηλαδή...
2: 2 ώρες τη μέρα.
1: Μόνο?
2: Μόνο χάνουμε 2 ώρες τη μέρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι το πιάνουμε για να χαλαρώσουμε. Ξαπλώνουμε στον καναπέ και λέμε ας χαζέψουμε λίγο στο κινητό.
2: Κοίταξε, είναι η προέκταση του χεριού μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν βάλεις και τα βίντεο που βλέπουμε και όλα αυτά, είναι πάρα πολλές ώρες. Αν βάλεις μόνο την αναζήτηση που κάνουμε, πιστεύω ότι είναι 3 ώρες εκεί. Αλλά τα βίντεο που βλέπουμε, αν τα βάλεις και αυτά εδώ, μπορεί να φτάνουν και 5-6 ώρες. Ναι. Παραπάνω δεν πιστεύω να είναι.
1: Πιστεύω, προσωπικά τώρα το λέω αυτό, επειδή κάποιες μέρες έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ας πούμε, παλιότερα θα έπαιρνα ένα βιβλίο. Τώρα δεν έχω την υπομονή να πάρω το βιβλίο, προκειμένου να έχω αυτήν τη μαζική, το μαζικό καταιγισμό πληροφοριών. Γιατί όταν σκρολάρεις, αν το λέω σωστά, στα social, στην ουσία ο εγκέφαλος μας δέχεται τόση πολύ πληροφορία. Ξεχνάμε πού διαβάσαμε, τι διαβάσαμε, γιατί το διαβάσαμε, τι έλεγε. Δηλαδή θέλεις να συζητήσεις κάτι και λες, τώρα αυτό μου το είπε άνθρωπος ή το διάβασα στο διαδίκτυο.
2: Ναι.
1: Μπερδεύεται ο εγκέφαλος.
2: Λες, πού το άκουσα αυτό, κάπου το άκουσα. Το βλέπεις συνέχεια μετά με τις διαφημίσεις αυτές τις τρελές και βλέπεις τα πάντα και σχολιάζεις τα πάντα. Και μπορεί να είναι ψεύτικη μια διαφήμιση.
1: Ακριβώς.
2: Και το παίρνεις εσύ εύκολα.

0: Ντάπια, δηλαδή, ξέρω εγώ, πετάει ένα τρακτέρ, ας πούμε.
1: Και μία είδηση γενικότερα. Δηλαδή, ο άντρας μου πολλές φορές λέει, τσέκαρες ποιος το έγραψε αυτό που, ας πούμε, σε ανησυχεί και το σκέφτεσαι γιατί το διάβασες κάπου. Μπορεί, λέει, να είναι fake news που λένε, που πολλοί το κάνουν αυτό.
0: Ή σου βάζει ένα τίτλο για να το ανοίξεις και το ανοίγεις αναγκαστικά και είναι κάτι άλλο εντελώς.
1: Και τελείως άσχετο, σωστά. Ναι. Αν κέρδιζες μία ελεύθερη ώρα κάθε μέρα, πώς θα την περνούσες? Μία ώρα κάθε μέρα.
0: Μία ώρα κάθε μέρα. Θα ήθελα. Μία ώρα κάθε μέρα. Θα ήθελα να την περάσω με ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ. Με τέτοιους ανθρώπους και να ανταλλάξω απόψεις. Μ' αρέσει η συζήτηση πάρα πολύ. Μ' αρέσει να ανταλλάσσουμε απόψεις για την οικογένεια, για τα παιδιά, για την πολιτική, για την οικονομία, για την κοινωνία, για όλα. Γιατί πιστεύω μέσα από τη συζήτηση βελτιώνεσαι πάρα πολύ σαν άνθρωπος και εξερευνάς πράγματα. Αυτό μ' αρέσει, με χαλαρώνει.
1: Πολύ ωραία. Και είσαι και πολύ καλός συζητητής, να πούμε. Ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε Ava Max και Torn και επιστρέφουμε.

0: Ακούσαμε και το Bad Bunny, αυτό εδώ το καλοκαιρινό κομμάτι. Την καλησπέρα μου να στείλω στο φίλο μας τον Γιώργο, που έτσι απλά θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωσή μας. Υπάρχουν μέρη που δεν πηγαίνεις απλώς για ποτό. Πηγαίνεις για την ατμόσφαιρα, τη θέα, τις γεύσεις και εκείνη τη μικρή αίσθηση ότι η βραδιά αξίζει να κρατήσει λίγο περισσότερο. Φυσικά αναφέρομαι στο μετά τις 10, στον τέταρτο όροφο με μοναδική θέα, το κάστρο και τις καμάρες της Καβάλας. Σας περιμένει για καλοκαιρινές βραδιές με ξεχωριστά κοκτέιλς και προσεγμένα πιάτα για απαιτητικούς ουρανίσκους. Στο μετά τις 10 η θέα, η γεύση και η βραδινή έξοδο συναντιούνται. Θα το βρείτε σε Βενιζέλου 22 στον 4ο όροφο, τηλέφωνο κρατήσεων 2510 836 690. Και τώρα Μάκη, θα ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Πόσο δύσκολο είναι να πεις σήμερα δεν κάνω τίποτα?
1: Πόσο δύσκολο? Μα πάντα έχεις να κάνεις κάτι δύσκολος.
0: Όχι, εννοώ ότι χαλαρώνεις και λες σήμερα δεν κάνω τίποτα.
1: Μπορείς να το πεις αυτό, αλλά πάντα αυτή η ζωή περίεργη κάτι σου βγάζει. Είναι εύκολο να το πεις, να το κάνεις. Να σχεδιάσω σήμερα να μην κάνω τίποτα. Και ξαφνικά σε παίρνει τηλέφωνο η Μάγδα και σου λέει φίλε χρειάζομαι βοήθεια.
0: Και τελικά πάλι κάνεις κάτι.
1: Πάλι κάνεις κάτι, δεν μπορείς να μείνεις δυστυχώς.
0: Άρα είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Πώς αλλάζουν οι παρέες όταν δημιουργούμε οικογένεια?
1: Αλλάζουν δυστυχώς αυτό. Όταν κάνεις οικογένεια, καταρχήν έχεις άλλα πράγματα να συζητήσεις. Αλλάζει δηλαδή όλο το κείμενο που θα συζητήσεις, αλλάζει όλη αυτή η βάση. Μετά ο ελεύθερος έχει πιο πολύ ελεύθερο χρόνο, πάει σε άλλα μέρη, κάνει άλλες παρέες.
0: Αναζητάει άλλα πράγματα.
1: Εσύ δεν έχεις τέτοια ενδιαφέροντα πια. Ο ένας συζητάει για τα Pampers και ο άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Για την κοπέλα, για κορίτσια και τέτοια. Και ο άλλος συζητάει πόσο κάνουν τα Pampers τώρα.

0: Θαύμα του ενίκιο για άλλα θέματα.
1: Καλά, βέβαια δεν αποκλείουμε ότι μπορούμε να έχουμε φίλους ελεύθερους και να είναι, ας πούμε, να σέβονται, να το πω έτσι, το θεσμό της οικογένειας. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να πούνε, έλα να βγαίνουμε κάθε βράδυ για ποτό, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν έχω σχέση και θέλω παρέα.
0: Θα σου πω ότι κάνουν δική μου φίλη.
1: Και δεν σέβεται. Ναι, λέμε,
0: έχω δύο-τρεις φίλους ελεύθερους, mm-hmm. οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο κατευθείαν τη γυναίκα μου και λέει: μπορούμε να τον πάρουμε σήμερα να το βγάλουμε
1: έτσι. Καλό είναι ναι, αυτό. Ναι. Μπράβο,
0: ο Κώστας, ο φίλος μας το κάνει συχνά. Την παίρνει τηλέφωνο και λέει: μπορεί να βγει σήμερα. Παίρνει άδεια. Κατάλαβε γραπτή, υπογεγραμμένη, αριθμό πρωτοκόλλου, τα λοιπά. Σφαγίδα.
1: Και αυτό είναι σεβασμός, πιστεύω.
0: Σεβασμός. Μεταξύ αριστού και σοβαρού το λέω, αλλά γίνεται.
1: Ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι να τρώει μια οικογένεια μαζί?
0: Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί μαζεύονται εκείνη τη στιγμή, έτσι που γίνει και καθημερινότητα ακόμα και τα σχολεία των παιδιών και με τις δουλειές, δεν μπορείς να μαζευτείς συχνά. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο, είναι σαν εικόνα ωραίο που το βλέπεις εκείνη τη στιγμή, βλέπει ο ένας τον άλλον και μετά θα πούνε και 2-3 πράγματα οικογενειακά.
1: Ακριβώς.
0: Μετά το φάγητο.
1: Mm-hmm. Έτσι, η συζήτηση είναι αυτή που φέρνει βασικά αναθεωρήσεις, γιατί σίγουρα αν δεν συζητάς μπορεί να έχεις μία ιδέα, μία άποψη και να μένει ίδια. Αν ακούς όμως και τον άλλον.
0: Βέβαια.
1: Και φυσικά έχεις και ανοιχτό μυαλό, είναι πολύ βασική προϋπόθεση αυτό. Να αναθεωρείς, να λες: OK, υπάρχει και άλλη άποψη από τη δική μου. Δηλαδή, να το βλέπεις πιο σφαιρικά το ζήτημα. Και έτσι γεννιούνται ιδέες, έτσι προχωράμε, εξελισσόμαστε. Αν είναι, ας πούμε, να μην συζητάμε μεταξύ μας και να είμαστε όλη μέρα στο κινητό, δεν νομίζω ότι κερδίζουμε κάτι.
0: Όχι, βέβαια. Και κάτι που υποτιμούν κάποιοι είναι πολύ ωραίο να συζητάς με τα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Τα παιδιά έχουν αγνότητα, έχουν ευθύτητα και αγνότητα και σου λένε πράγματα τα οποία.
1: Σε φνιδιάζουν.
0: Σε φνιδιάζουν και εσύ δεν τα βλέπεις.
1: Mm-hmm. Ευχάριστα σε φνιδιάζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στην ουσία βλέπεις με μία ματιά πιο δροσερή και πιο ανέμελη και πιο αθώα κάποια πράγματα. Και λες, δες ότι ας πούμε αυτό το έχασα, αλλά. Υπάρχει.
0: Υπάρχει και το έχεις ξεχάσει και το έχασες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, λέγεις, υπάρχει ακόμα αυτό ότι θέλει τόσο πολύ να παίξει με τη φίλη του, με mm-hmm. το φίλο του, τον ενοχλεί γιατί δεν του έδωσαν πάσα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που τα ξεχνάς και ξαφνικά στα λέει το παιδί σου και λες, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι ωραία προβλήματα που ήταν αυτά.
0: Έχει καθένας τα προβλήματά του, όπως λέμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε το Avatar και 12 to 12 έρχεται και τη συνέχεια αμέσως μετά. Περιμένω τα μηνύματά σας, δεν ξεχνάμε. Τις δικές σας καλησπέρες. Δεν ξεχνάτε επίσης να γράφετε το όνομα. Αν θέλετε και την περιοχή από όπου μας στέλνετε μήνυμα. Είτε μέσω Instagram στο alfaradio 886 είτε φυσικά μέσω email. Μάγδα Κουντουρουπάκη μαζί σας μέχρι και τις 10. Game.

0: ακόμα ρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά του.

0: ακόμα, ρε, τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.

0: έχω μάρει τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Troublemaker, λοιπόν. Την καλησπέρα μου στη Μαρία. Για μένα πολυτέλεια είναι να πιω τον καφέ μου το πρωί χωρίς να βιάζομαι. Έχω ξεχάσει πως είναι να κάθεσαι και να απολαμβάνεις ένα καφέ χωρίς να κάνεις ταυτόχρονα άλλα 5 πράγματα. Αυτό που κάνουμε πάντως λόγω των ταχυτήτων και το ότι τρέχουμε 5 πράγματα, δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τον Απολέοντα κατά πολύ. Πώς γίνεται?
1: Πώς γίνεται? Κοίταξε, προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, εσύ λες τώρα ότι πάμε στη δουλειά, συγχρόνως μπορούμε να πληρώνουμε τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, μπορεί να μιλάμε με ένα φίλο. Αυτό εννοείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποτε αυτό γινόταν πιο πολύ στις μεγάλες πόλεις στην Αθήνα. Τώρα έχουμε φτάσει να γίνεται παντού. Η ρυθμή είναι τρελή.

0: και προσαρμόζεσαι.
1: Θα σου πω τώρα που είπες Αθήνα. Κατέβηκα το 2009, ανέβηκα λένε, αλλά εγώ θα πω κατέβηκα γιατί έτσι είναι βάση χάρτη. Στην Αθήνα λοιπόν, για να ζήσω με αυτή την προοπτική. Παρόλο που έμεινα μόνο 3 μήνες, δεν μου άρεσε η Αθήνα. Λοιπόν, πηγαίνω στην Αθήνα που λες και ήμουν σε αναζήτηση εργασίας. Μπαίνω στο μετρό, βλέπω τους ανθρώπους να τρέχουν από εδώ, από εκεί, μόλις βγαίνανε από τους σειρμούς και να πηγαίνουν στις κυλιόμενες σκάλες και να τις ανεβαίνουν τρέχοντας. Δηλαδή, δεν περιμένανε να ανέβουν με τη ροή της κυλιόμενης σκάλας. Και να λέω, γιατί το κάνουν αυτό, δηλαδή...
0: Είδες το ρυθμό και τρελάθηκες.
1: Ναι, και λέω, έτσι θα γίνω κι εγώ. Ναι. Δεν μου άρεσε.
0: Και φαντάσου τώρα, γινόταν αυτό εκεί... Και ακριβώς απέναντι στο χωριό μου, στην πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης, που λέμε, στο Μοναστηρέ, δεν κλειδώναμε καν. Ναι. Η γειτόνισσα ήξερε πού ήταν το κλειδί, αν κλειδώναμε. Ήξερε πού είναι τα λεφτά που κρατούσαμε στο σπίτι, ήξερε τα ντουλάπια μας και εμείς το ίδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή στην Αθήνα γινόταν ένα τραλοκομείο. Τώρα το τραλοκομείο.
1: Τραλοκομείο στην Αθήνα. Ναι. Εδώ μου λέγε, ας πούμε, άλλος, την τσάντα σου να την προσέχεις, γιατί στο δρόμο σου επιτίθεται και σου την παίρνουν. Α, ωραία, λέω. Εγώ στην επαρχία δεν το έχω ζήσει αυτό.
0: Δεν έχω τέτοιο πράγμα. Κοίταξε, τώρα έγινε όλο τρελοκομείο.
1: Τώρα, ναι.
0: Απλά στην Αθήνα είναι τα κεντρικά, είναι εκεί το.
1: Ακριβώς. Μας έφαγε η παγκοσμιοποίηση. Την καλησπέρα μου να στείλω και στο φίλο μας τον Ανδρέα που μας γράφει: το πιο απλό πράγμα που μου λείπει είναι όταν οι φίλοι ερχόταν στο σπίτι χωρίς προειδοποίηση. Παλιά χτυπούσε η πόρτα και έλεγε: κάτσε να πιούμε ένα καφέ. Τώρα πρέπει να κλείσουμε ραντεβού ένα μήνα πριν.
0: Φίλε Ανδρέα, πήγες πολύ πίσω. σε ρομαντικές ωραίες εποχές.
1: Αυτό που λες με τα κλειδιά έξω από την πόρτα κτλ. Πολύ ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις. Κάτσε να σου φρω μια ωραία ερώτηση τώρα. Μισό λεπτάκι δώσ' μου. Υπάρχει κάτι που αγοράζουμε σήμερα και πιστεύεις ότι μας έκανε τελικά λιγότερο ευτυχισμένους?
0: Κάτι που αγοράζουμε σήμερα και μας κάνει λιγότερο ευτυχισμένους?
1: Ναι.
0: Μου βάζεις δύσκολα τώρα.
1: Είδες. Κάτσε να βρω κάτι πιο εύκολο. Αν έπρεπε να κόψεις μια συνήθεια που σου τρώει χρόνο, ποια θα ήταν? Εύκολο. Μη μου πεις.
0: Το κινητό θέλω να κόψω.
1: Να σου πω και εγώ θέλω. Και υπήρξαν μέρες που προσπάθησα να κάνω αποτοξίνωση, με μεγάλη αποτυχία να σου πω. Λοιπόν, άφηνα το κινητό στο σπίτι και πήγαινα στη δουλειά χωρίς κινητό. Βέβαια, εκείνη τη μέρα θα με παίρνανε 20 τηλέφωνα. Θα μου στέλνανε 40 μηνύματα, θα πήγαινα σπίτι και θα με ψάχναν όλοι δηλαδή. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Αυτός ο νόμος του Μέρφυ φταίει μάλλον. Και γυρνούσα σπίτι και λέω: τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Χαμός. Κοίταξε, παλιά που δεν είχαμε κινητά, μας έβρισκαν οι φίλοι μας όμως, μας έβρισκαν οι γονείς μας. Ξέρανε, δεν ξέρω τώρα, τα έχει γίνει αυτό το πράγμα, αυτή η φοβία χωρίς το κινητό. Καμιά φορά πας στη δουλειά, άμα δεν πήρα το κινητό.
1: Ναι.
0: Θα χαθεί ο κόσμος. Γιατί
1: ρε, δίναμε ένα ραντεβού ένα μήνα πριν και πηγαίναμε. Δηλαδή, τώρα χρειάζεται επιβεβαίωση και μία ώρα πριν το ραντεβού. Θα έρθει τελικά, ισχύει?
0: Θα έρθω.
1: Ναι, λες και έχουμε αμνησία ένα πράγμα.
0: Κοίταξε, εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να ζήσω έτσι με φίλους, ας πούμε, να πάμε δύο οικογένειες κάπου στο βουνό, δεν ξέρω κάπου. Να μην έχει τίποτα, να μην έχει ρεύμα, να μην πιάνει το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Να μην μπορεί να ζήσω μια εβδομάδα χωρίς τίποτα από όλα αυτά.
1: Τέλεια. Δηλαδή, και να φτιάξουμε μία φάρμα. Να μια ζούμε φάρμα. Εκεί.
0: Ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι. Μας έχει επηρεάσει τόσο πολύ. Είμαστε μια μηχανή που τρέχει συνέχεια. Και αυτή η μηχανή εξελίσσεται. Τη βάζουν κι άλλο ρολεμάν, τη βελτιώνουν. Πού θα φύγει αυτό, πού θα πάει?
1: Όχι, έχουμε χτυπήσει κόκκινα. Δεν νομίζω ότι γύρω μας ο κόσμος και εμείς μέσα σε αυτόν είμαστε καλά.
0: Είμαστε έτοιμοι για βαζαρία κατευθείαν.
1: Ακριβώς. Είμαστε στο κόκκινο σε όλες τις εκφάνσεις μας. Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε Ariana Grande. Αμέσως μετά έρχεται το Moving to the Sun που σας αρέσει πολύ, αλλά και το Dracula από Taming Bala και Jenny.

0: Να στείλουμε μια πολύ πολύ γλυκιά καλησπέρα στο Λιτσάκι που μας ακούει από τη Χρυσούπολη.
1: Καλησπέρα Λίτσα, καλησπέρα, να περνάς καλά.
0: Επίσης έχουμε ένα μήνυμα που σε αφορά από ό,τι βλέπω. Ο Ανέστης έγραψε χαιρετισμού στο Μάκη από το φίλο του το δάσκαλο. Ζητάει βαμβακάρι, σχολιασμός δικό σου.
1: Όπως καταλαβαίνεις εκεί η παρέα του καφέ μεγαλώνει συνέχεια. Ο δάσκαλος, να το πούμε ότι δεν είναι εφικτό να βάλουμε βαμβακάρι. Το μεγάλο δάσκαλο κινείς της εποχής στο ρεμπέτικο και σε όλα αυτά. Αλλά θα το αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι.
0: Γιατί όχι. Λέγεται και Starboy, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, μόνο Star είναι αυτός ο άνθρωπος, τίποτα άλλο δεν είναι Star.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιο πράγμα θα ήθελες να μάθουν τα παιδιά σου για την ευτυχία που δεν μπορεί να τους το μάθει κανένα σχολείο.
1: Για την ευτυχία. Κοίταξε, ένας άνθρωπος που έχει αισθήματα και αγαπάει και συμπονεί, πιστεύω ότι μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Και μετά είναι τα μικρά πράγματα που σε κάνουν ευτυχισμένο. Δηλαδή, δεν θέλω να αφιερωθούν στα χρήματα, να αφιερωθούν στο να αγοράσω κι άλλα, να γίνω πιο πλούσιος. Αυτό το πράγμα θα σε κάνει συνέχεια δυστυχισμένο. Τα μικρά πράγματα, αυτά που έχουν η παρέα τους, αυτά θα τους κάνει ευτυχισμένους. Θέλω σε αυτά να αφιερωθούν περισσότερο παρά τα χρήματα να είναι κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιούν αυτοί. Να μην χρησιμοποιούν τα χρήματα.
0: Ακριβώς. Να δίνουν περισσότερη αξία στους ανθρώπους, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και η πιο

0: Πολύ ερώτηση που σου έχω κρατήσει για το τέλος. Γιατί σιγά σιγά οδεύουμε στο τέλος εκπομπής μας.
1: Είμαστε στην τελική ευθεία, σαν το καλοκαίρι.
0: 10 λεπτάκια μείνανε.
1: Σαν το καλοκαίρι.
0: Αν λοιπόν αύριο ξυπνούσες και είχες όλα όσα χρειάζεσαι από αυτά που νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη σήμερα, έτσι. Αλλά τίποτα περισσότερο. Θα ένιωθες ότι σου λείπει κάτι?
1: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι πάντα νιώθουμε ότι μας λείπει κάτι. Πάντα έχουμε αυτή την αίσθηση.
0: Το ανικανοποιητό.
1: Ναι. Απλά. Εμένα σαν άνθρωπο αυτά που έχω προτεραιότητες είναι η οικογένεια, είναι τα παιδιά, η γυναίκα μου. Αυτά mm-hmm. είναι οι προτεραιότητες. Θέλω να περνάνε καλά αυτοί, γιατί όταν περνάνε αυτοί καλά είμαι και εγώ χαρούμενος. Οπότε πάντα υπάρχει το ανικανοποιητό όμως. Mm-hmm. Δυστυχώς, έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος.
0: Γιατί, είναι ζωτική σημασία σε αυτό?
1: Όχι, είναι ένα κλίμα γενικό που σε επηρεάζει, όπως είπα πριν για το ίντερνετ και όλα mm-hmm. αυτά. Δυστυχώς κοιτάμε πάντα δίπλα μας. Έχει παραπάνω αυτοκίνητα, έχει παραπάνω λεφτά. Αυτά όλα μας επηρεάζουν στη ζωή. Δυστυχώς. Mm-hmm. Είναι οι κακές επιρροές.
0: Κατάλαβα. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που αφιερώνουμε στο φίλο σου, λοιπόν.
1: Στο φίλο μας, το Θανάση, το δάσκαλο. Το δάσκαλο, μικρού μου γιου.
0: Στο δάσκαλο, και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 12 Αυγούστου, Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αφήσουμε για σήμερα. Ήμασταν παρέα από τις 7, κάναμε και την κλήρωσή μας. Ο φίλος μας ο Ανδρέας έχει κερδίσει το χειροποίητο κόσμημα Μαγντάρτε. Έρχεσαι καθημερινά 3 με 7 Βενιζέλου 79 στο γυάλινο κτίριο της Alpha Media Group, ώστε να παραλάβεις το δώρο σου. Σήμερα αναρωτηθήκαμε με τα μουσικής, γιατί τα απλά πράγματα έγιναν πολυτέλεια. Τελικά που καταλήξαμε, Μάκη?
1: Γιατί μας πήρε όλη αυτή η παγκοσμιοποίηση, όλο αυτό το περιβάλλον, μας φάγανε τα λεφτά, μας έφαγε η φιγούρα και όλα αυτά μας πήραν πολύ χρόνο.
0: Ίσως γιατί μεγαλώσαμε, γιατί γεμίσαμε τη ζωή μας με τόσα πολλά που ξεχάσαμε να αφήνουμε χώρο για τα λίγα που μας δίνουν χαρά. Ένας άνθρωπος που μας παίρνει τηλέφωνο επειδή του λείψαμε. Ένα τραπέζι γεμάτο με ανθρώπους που αγαπιούνται. Μία βόλτα χωρίς προορισμό, ένα γέλιο που γεμίζει την ψυχή μας. Οπότε πριν κλείσουμε, ας κρατήσουμε αυτό για τη νέα εβδομάδα. Αφήστε και λίγο το κινητό που μας ροκανίζει ύπουλα τον πολύτιμο χρόνο μας και κάντε κάτι που σας ευχαριστεί και σας δίνει χαρά. Γιατί πολύ απλά, τα απλά πράγματα μπορεί να έγιναν δύσκολα, αλλά ευτυχώς ακόμη δεν έγιναν ακριβά. Αυτό λέγαμε πριν.
1: Βέβαια.
0: Καλή εβδομάδα, να προσέχετε σε αυτούς σας και αυτούς που αγαπάτε. Να ευχαριστήσω και το φίλο μου το Μάκη που ήταν σήμερα εδώ στην παρέα μου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Σε ξαναπεριμένω.
1: Έγινε όποτε θέλεις και θα είμαστε εδώ πάντα. Πότε πέρασαν 3 ώρες, δεν το κατάλαβα.
0: Ακριβώς.
1: Φοβερά μηνύματα από τους ακροατές, ωραία παρέα, ωραία μουσική. Mm-hmm.
0: Και δεν ξεχνιόμαστε, πάμε στο μετά τις 10 για ποτό.
1: Εγώ θα πάω στο μετά τις 10. Mm-hmm.
0: Και για φαγητό.
1: Θα πω στη γυναίκα μου, θα φορέσει τα κοσμήματα Μαγντάρτε. Mm-hmm. Και θα πάμε στο μετά τις 10 με την πιο όμορφη γυναίκα επέμα αυτού του γαλαξία, έτσι. Μην τα αλλάζουμε.
0: Πω, και δεν τα ακούει αυτά τώρα. Τέλος πάντων, έχουμε ηχογραφημένη εκπομπή όμως.
1: Ναι.
0: Έχω ντοκουμέντα. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή στις 7 με τη Μάγδα Κουντουρουπάκη στην παρέα σας και ποιος ξέρει ποιον ακόμη. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: Α. 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Δόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.
0: Μπάρμπαρα Σαρμά.
2: Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Δόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη.

0: περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
0: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
0: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
0: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
0: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
0: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ακόμα ρε τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Ξεκινάνε το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Α, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον